0: κυρία Λεωνάρδο. Ημέρη Σολδάτου. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Η ορχήστρα μας, ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Δήμος Κωνσταντίνου, ασκήρα μας αλλιώσει και ο Καραδίνης ο Μανώλης.
1: Μπράβο. Μπράβο, παιδιά.
0: Και όλοι οι ορχήστρα παρακαλώ μπορεί να
1: προβάλλουν. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

Άνοιξε, μάνα. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος, μάνα μου. Ο παραστραφημένος.

0: κοίσα σου. Ψυχιά μου, ψυχιάτρη, ξύμουν η ψιά μου, ψυ...
1: Όπλα!
0: Όπλα!
1: Άλλα μπαμά, χαρίς Αλεξίου!

0: איפה אתם, שרה וחיים כהן? מוקי!
1: Υπάρχει λόγος και το ξέρεις. Για τα
0: μάτια του... Αν είναι καβάσα τα μπαζανά μου και η σολάχα τελεχά...

όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

0: מוקדש לך מנשה סערנג'י ולך יהודה גוזלין. יוסי כהן.
1: Γύρω στις 6 το πρωί βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός. Και εσύ ξημερώνες σ' αλουνού το νόμο.
0: Για σένα το τάχ.

Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι.

έδωσα αγάπη και σου πήρα. Ήταν μόνο μια βραδιά. Ξέχασε τα όσα είχα.

Κοιτάζομαι στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Θανάση Πολυκανδριώτη, σας ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα κοντά σας.
2: Όλα σε θυμίζουν, ακόλ μας κύρω τχά.
3: Απλά κι αγαπημένα.
2: Οτχά, βίτα βίσαλ.

0: έλα ρε μαχάρι.
1: Εφού κουλάμ, εφού ατέμ. Μη σελο μαζί με φασπές. Πουτίνι δαλμάκης.
0: Κρύφτηκα πισόπλατα.
1: Δαμλάκης.

0: Ποιος είναι αφεντικό, το ξέρεις?
1: Ο Στέλιος, ο Αρπανιώτης. Ήταν φυλακή χρόνια, τώρα βγήκε.
0: Για φόνο.
1: Ωραίο παλικάρι, αν δεν του πειράξεις, δεν σε πειράσει. Και από φωνή, αηδώνει.
2: Ρε Γενιτσάρη.
3: Λέγε, Στέλιο μου.
2: Ρίξε μας ένα ζεμπεκάκι.
3: Μπράβο, αδερφέ μου, το έχεις. Πάμε, παιδιά, μες στη φυλακή που μπήκα.